το σπίτι μας ήταν στο δρόμο. Δεν το χαλούσανε. Πηδήτωνε ο δρόμος και άμα θέλει να το χαλάσουν έπεφταν οι πέτρες όλες στο δρόμο. Και δεν το χαλούσανε. Ο πατέρας μου είχε ρέαχος και λέει για να μην το χαλούνε θα πούνε πως είμαι και στα μπίτης. Και έβγαινε κάθε μέρα στην κορφή και έκανε το σταυρό του να πέσει στο σπίτι. Γιατί σου λένε για να απομείνει το σπίτι, θα πούνε και στα μπίτης μου. Χωρίς να ξέρω καν. Τέλος πάντων στα τελευταία το ρίξανε και έρχεται και χώρα του. Έπεσε το σπίτι, έπεσε το σπίτι.

άφρο καστείτε το λοιπόν κι ας πιάνει ο που έχει γνώση για να κατέχει αλλού βουλή.

Хоча στο κόσμο εφανερώθη και γράφτη μέσα στην καρδιά κι ουδέποτε τσελιώθη εις την Αθήνα.